κουτό σι σιμτιέ σε φιαλωτιάν τε κότρα με σε τελάχ ετοιμελέ νου κτώπεν πιου σε πότρα.